0: Fanny Blanco Show.
1: Τα χλούτσι δεν πράγμα γιατί με ανούν συναδέλα.
0: Έσω.
1: Τα χλούτσι, λέμε στην τσαμαρά παρακολουθήσει θέλω σπρωμένου σαν εμίδι πρωί. Για ενώ δεν πάω στην τσαμαρά. Νου σε σάβει, είναι μέσα πρωί. Saludos también para el señor Álvaro de Mezquita, para el señor César de Cortegada. Para Martina de Cacheiras.
2: Y nos fuimos de fiesta.
1: Para Bea de Carracedo. Hasta 20 minutos.